που του μπότσου στα μισιούτ. Αν σ' να τέσσε πέιτουν ταού, για κάθε παλγελί σου σε ταούτ.